0: Γιουγκίν, ουρμουγκάιν, ουρταντά, σουλασιάν, σαρέχτε.
1: Σαρέχτε, μακίν, λέγησα, ήταν επιθετική, καστούλα, εναχτε, κοίσβε, χειρέντακο, πεδερατσιακ, μπεριακ.